αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: ζήσω ξανά.
1: Κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια, όταν σε κοιτάω όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Να ήταν σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

για λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και σ'

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

κόσμος άχρωμη εικόνα. Δες και έχει μόνο το χειμώνα, ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι με τι τα δίνεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ευάγγελος λοιπόν, Black Music. Alright, that's good. Now the body's in the tongue of back. I got my mind made up.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο.
0: 1979.
1: Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας τον Μάκη. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη Χρήστο από την Κλειφάδα, καλημέρα Ντόνι και στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο, καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Σας ακούτε ραδιοφωνικά στο 90,8. Και ηλεκτρονικά από το www.voutospress.gr το site μας και στο κινητό σας και στο computer σας και όπου και βρίσκεστε. Και τα μηνύματά σας www.voutospress.gr.

0: Πάμε ένα ταξιδάκι στην Κέρκυρα να μιλήσουμε με την επικεφαλής στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνιονίσεων, την κυρία Ανδρή, και της λέμε καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, κυρία Ανδρή, ενώ είχατε πάρει απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα αυτό της επωνυμίας και για το Οδυσσέα κτλ. Βλέπουμε τώρα ότι έγινε και παραγγελία σε έντυπο υλικό, σε τρεις γλώσσες, για να κυκλοφορήσει και να το μοιράζεται. Τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν δίνονται κανονικά και πρέπει να τις εκτελέσει ο Περιφερειάρχης?
1: Η απόφαση που είχαμε πάρει ήταν για την τουριστική προβολή.
0: Μάλιστα.
1: Την προηγούμενη φορά. Ότι θα πήγαιναν την τουριστική, είχε πει ο Αντιπεριφερειάρχης που εισηγήθηκε το θέμα, ότι θα έκαναν μια τουριστική προβολή, είδε έκπληξη μάλλον, μας σήμερα μια έκπληξη, ότι θα έκαναν μια τουριστική προβολή για τα νησιά του Οδυσσέα. Επειδή μετά έγινε δημόσια καταστραφή, βγήκε ο Περιφερειάρχης και ξεκαθάρισε ότι είναι και διευκρίνησε ότι η πρωτοβουλία αφορά τα νησιά της Οδύσσειας ως σύγχρονη κατεύθυνση τουριστικής πολιτιστικής προβολής. Άρα και ότι δεν υποκαθιστά τις ονόμασεις και τις ιδιαίτερες ταυτότητες των νησιών. Αλλά ουσιαστικά επιχειρεί να συνδέσει μια ενιαία φύγη. Όμως βλέπουμε ότι δεν πέρασε ένας μήνας και αυτό αναιρέθηκε. Αυτό διαψεύθηκε ο Περιφερειάρχης, γιατί ουσιαστικά έβγαλε μια προκήρυξη για τα νησιά του Οδυσσέα και όχι της Οδύσσειας, όπως μας είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε ότι ουσιαστικά κράτησε λιγότερο από ένα μήνα και το Τμήμα Τουρισμού έβγαλε μια πρόσκληση για ανάθεση υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής προωθητικού υλικού για τα νησιά του Οδυσσέα. Όχι πλέον ούτε ιδέα, ούτε σκέψη, ούτε κάτι που θα παρουσιαστεί αργότερα, όπως είχε πει ότι θα μας το παρουσιάσει και θα δούμε και δεν έχει αποφασιστεί τίποτα και όλα αυτά.
0: Και τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, γιατί και ο Δήμαρχος Ιθάκης είναι αντίθετος με τη θέση αυτή.
1: Και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν εκφράσει την...
0: Έχουν βγει ανακοινώσεις.
1: Έχουν βγει ανακοινώσεις, ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Απάντηση πήρατε από τον Περιφερειάρχη στο θέμα αυτό?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε πάρει απάντηση.
0: Άρα προχωράει το θέμα δηλαδή, έτσι?
1: Μα προχωράει, αφού βλέπουμε ότι βγήκε πρόσκληση.
0: Έγινε ανάθεση.
1: Έγινε ανάθεση.
0: Και τα λεφτά αυτά δεν τα πληρώσει η Περιφέρεια? Με ποια έγκριση θα τα πληρώσει τα λεφτά αυτά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει έγκριση? Πώς θα πληρωθούν αυτά?
1: Υπάρχει έγκριση, τώρα δεν το θυμάμαι, υπάρχει κάποια έγκριση.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί που έβαλαν την τουριστική προβολή, έχει βάλει, δηλαδή υπάρχει, θα πληρωθούν, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ποιος κοροϊδεύει ποιον.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Γιατί βλέπουμε ότι άλλα λένε πριν ένα μήνα και άλλα κάνουν μετά από ένα μήνα και τους διαψεύδουν οι ίδιες οι πράξεις τους. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι θα βγάλουν αντίτυπα, θα βγάλουν σλόγγαν, θα βγάλουν μπάνερ, λογότυπα.
0: Ναι, αλλά εσείς σαν Κέρκυρα και σαν Περιφέρεια θέλετε να βγει αυτή η ονομασία?
1: Μα ποιος το αποφάσισε? Ποιος το αποφάσισε? Εμείς εδώ πέρα πληρώνουμε 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο, για να γίνει το DMMO, η διαχείριση προορισμού των νησιών.
0: Ναι. Και το brand name που λέμε, έτσι.
1: Το brand name, ναι, ναι. Και πώς γίνεται τώρα έτσι, πώς λέγεται, τόσο συγκεκριμένα.
0: Ναι, αλλά έτσι δεν θα μπερδευτεί ο κόσμος όταν λέγονται τα Ιόνια νησιά, νησιά του Οδυσσέα. Δεν θα ξέρει ότι το νησί του Οδυσσέα είναι η Ιθάκη, θα βλέπει την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο. Δεν θα ξέρει πού βρίσκεται. Δεν θα τον μπερδεύουμε με τον τουρίστα?
1: Ναι, θα τον μπερδεύουμε.
0: Ενώ η ιστορία λέει Ιθάκη. Δεν λέει ούτε Κέρκυρα, ούτε Κεφαλονιά, ούτε Ζάκυνθο.
1: Ναι. Και είναι, και να σας πω και κάτι, δεν βγαίνει έτσι το brand, το brand name ενός τουριστικού προορισμού.
0: Δηλαδή θα αλλάξει η Κεφαλονιά το brand name και θα λέγεται νησί του Οδυσσέα? Για να καταλάβουμε δηλαδή.
1: Όλα τα νησιά του Οδυσσέα.
0: Όλα τα νησιά θα λέγονται νησιά του Οδυσσέα. Μάλιστα.
1: Και
0: το Κεφαλονιά τι θα κάνουμε, να το πετάξουμε?
1: Η Αλόνισσα θα λέγεται το νησί του ελληνικού γάμου, του γάμου αλλά ελληνικά, γιατί εκεί γυρίστηκε η ταινία.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τι να πω τώρα, εντάξει.
1: Η Μαντόνα ήταν το καλοκαίρι, μπορεί να έρθει ο Δήμαρχος να πει να το πούμε και το νησί του Μαντόνα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει και... αν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ένα όραμα, μια στόχευση.
0: Μα δεν έχει γίνει αγώνας, κυρία Ανδρή, για το θέμα του brand name. Αγώνας κυριολεκτικά. Εδώ εμείς στην Κεφαλονιά, μέχρι να ορίσουμε το Κεφαλόνια με το ΚΑΠΑ ή με το ΣΕ, έκαναμε ολόκληρο αγώνα και τώρα τα αλλάξουμε όλα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται πραγματικά, δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Βούτο, γιατί η κατάσταση, ο καθένας, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, με έναν υποκειμενικό τρόπο, με μια παρόρμηση, γιατί μπορεί να είδε μια ταινία και να του άρεσε, αποφασίζει, βλέπουμε, να, με το όνομά του να χρησιμοποιήσει ένα brand name για τα νησιά του Οδυσσέα. Αλλά μάλλον δεν έχουν αισθηθεί, είναι brand name. Ούτε πώς γίνεται όλη αυτή η διαφήμιση με το προωθητικό υλικό. Mm. Αλλά παρόλα αυτά, απανώνται χρήματα. Και να σας πω και κάτι. Εμείς τους είπαμε και μία συμβουλή, έτσι. Να μην ξεχάσουν να βάλουν, γιατί έχουν, θα βγάλουν σλόγγαν, θα βάλουν αυτό, μπορούν να βάλουν και μασκότ για τις υποδομές, τη σκύλα και τη χάριβδη. Γιατί αυτό αντιμετωπίζουν όταν έρχονται εδώ πέρα ο κόσμος. Τουλάχιστον να ξέρει και τι έχει να αντιμετωπίσει.
0: Τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή έχουν μείνει άφωνοι όλοι γενικά. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν παίρνει απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης δεν πρέπει να εκτελεί την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου?
1: Δεν είναι απόφαση δημοτικού. Δεν έχει πάρθει απόφαση.
0: Δεν έχει πάρθει απόφαση. Και τότε πώς προχωράει σε ανάθεση έργου?
1: Ούτε για το μεν, ούτε για το δε.
0: Ναι, η ανάθεση έργου πώς γίνεται από τη στιγμή που δεν υπάρχει απόφαση? Ποιος παίρνει την ευθύνη?
1: Έχει πάρθει απόφαση για την τουριστική προβολή. Συγκεκριμένη
0: τουριστική προβολή, υπάρχει κωδικό, το ξέρω. Ναι, εντάξει. Και μέσα από αυτό το κωδικό δηλαδή παίρνουμε τα λεφτά. Και βάζουμε ό,τι γουστάρουμε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Να. Και αύριο αν έρθει η Κίμπερλι που ήρθε στην Κέρκυρα να βάλει το νησί της Κίμπερλι.
1: Βέβαια,
0: να πούμε
1: τώρα, βέβαια. Τα νησιά τον είπα. Όχι, δεν θα πούμε την Κίμπερλι.
0: Τα νησιά τον είπα, ναι. Εντάξει. Γιατί η Κίμπερλι δεν ήρθε για καλό εκεί. Ήρθε για τις εξορίξεις του πετρελαίου. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί ήρθε. Έτσι.
1: Ήρθε και στα άλλα νησιά, ήταν και στα άλλα, οπότε κάλλιστα μπορούμε να τα πούμε τα νησιά των νησιών.
0: Καλά τώρα. Εκεί που θα είναι το πετρέλαιο, πάμε και το ετοιμάζουμε. Το προετοιμάζουμε και με το σχέδιο με το θαλάσσιο πάρκο. Ακριβώς αυτό ορίζει. Ορίζει εξόριξη πετρελαίου, ορίζει η ανεμογεννήτρια στη θάλασσα και έχει θεοκαλλιέργειες. Και όλα τα υπόλοιπα τα καταστρέφει, το ξέρετε πολύ καλά. Εντάξει, καλά πάμε.
1: Ναι, πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Θεέ μου.
1: Να σας πω, περιμένουμε εδώ, έλαβαν πολύ σύλλογοι.
0: Τώρα θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο να το θέσετε το θέμα, αλλά για να κυρωθεί αποκλείεται γιατί η παραγγελία δόθηκε.
1: Πρώτον η παραγγελία δόθηκε, δεύτερον όπως ξέρετε δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα να βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα.
0: Είναι το σύστημα.
1: Το καταλαβαίνω. Ούτε ερώτηση μπορούμε να κάνουμε, ούτε μπορούμε.
0: Στην λογοδοσία μία ερώτηση είναι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Μία φορά το τετράμινο. Τι να προτείνετε?
0: Στα ημερήσιας, ναι.
1: Μία φορά το τετράμινο. Όταν είχαμε δύο ερωτήσεις και είχαμε τέσσερις ερωτήσεις και τέσσερις την επόμενη μέρα δηλαδή. Δύο και δύο, τέσσερις, συγγνώμη. Τέσσερις ερωτήσεις είχαμε το μήνα. Και δεν μας στάνανε. Και τώρα έχουμε δύο ερωτήσεις στο τετράμινο. Τι να λέμε τώρα, καταλάβατε. Δηλαδή, έχουν κάνει και εμάς το ρόλο μας τόσο άχρηστο και άχαρο και ανούσιο μέσα στα συμβούλια που δεν μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε τίποτα και είμαστε διακοσμητικοί, που είναι πάρα πολύ κρίμα. Και να σας πω κάτι, και όχι μόνο αυτό, γιατί με τον καινούριο κώδικα αυτοδιοίκησης, εκεί μπορούσαν να μαζευτούν 50 υπογραφές και να μπει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τους Δήμους. Αντί να το έτσι, επεκτείνουν και στα συμβούλια, που είναι ένας δημοκρατικός θεσμός να μαζεύουν οι πολίτες υπογραφές για να έρθει σε ένα θέμα στα συμβούλια μας, το κόψανε και αυτό.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Λέτε εδώ στην ανακοίνωσή σας, η πρόσκληση προβλέπει 3.000 έντυπα, εκθεσιακό υλικό και οπτικοακουστικό υλικό, 10 σύντομα προθετικά βίντεο, και θα στοιχίσει 16.120 με το ΦΠΑ.
1: Ξεχάσατε ότι έχει και
0: φύγει. Άρα ποιος κοροϊδεύει ποιον τελικά, λέτε? Και μας είπαν, ναι, λέει, ότι δεν είναι μετονομασία. Τι είναι τότε? Είναι, λέει, διοικητική μετονομασία. Το διοικητική, τι είναι αυτό? Τι σημαίνει διοικητική μετονομασία? Για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα.
1: Από αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, που είπε ότι δεν πρόκειται για διοικητική μετονομασία. Εμείς εδώ έχουμε πάρει τα λόγια και από την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη που είχε βγάλει πριν στις 27 Αυγούστου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. 16.000 δηλαδή πάνε υπερπίσω και πατρίδα, έτσι. Μάλιστα.
1: Μόνο και να ήταν μόνο αυτά, κύριε Βούτο.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Επειδή πολλής λόγος γίνεται περί Ινδίας, Κίνας, Ιαπωνίας και όλα αυτά, από πού θα βρεθούν αυτοί οι τουρίστες να έρθουν και πώς θα έρθουν, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πτήσεις απευθείας και όλες είναι μέσω Αθηνών? Τι επαφές είναι αυτές που κάνετε?
1: Δεν κάνουμε, κάνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τι να σας πω, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη, ακόμη και ο απολογισμός.
0: Και αυτό τουριστική προβολή είναι, και αυτό μέσα στην τουριστική προβολή είναι. Γιατί πήγανε στη Γαλλία και ο κύριος Τιμοθεάτος, ο πρόεδρος, μαζί με τους υπόλοιπους, δεν καλέστηκαν, το ξέρετε?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Πήγανε στη Γαλλία και δεν καλέσανε ούτε τον πρόεδρο των ξενοδόχων εδώ, ούτε κανέναν άλλο από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς δεν έχουμε δει κανέναν απολογισμό, γιατί στην αρχή ψηφίζαμε, ας πούμε, και την τουριστική προβολή. Αλλά όμως βλέπουμε ότι προχωράει ο καιρός, δαπανώνται χρήματα χρόνο με το χρόνο, και δεν έρχεται ένας απολογισμός της περσινής χρονιάς. Τι ήρθε από αυτές τις τουριστικές προβολές?
0: Δεν έχετε δικαίωμα να το ζητήσετε. Δεν έχετε δικαίωμα να το ζητήσετε.
1: Ναι, εμείς το ζητάμε σε κάθε φορά που έρχεται τουριστική προβολή.
0: Απάντηση παίρνετε? Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί ουσιαστικά εμείς θέλουμε και έναν απολογισμό. Τελικά αυτά τα χρήματα αξίζει που τα δαπανάμε? Έχουμε ανάγκη να φέρουμε περισσότερο κόσμο? Πόσο ξοδεύει αυτός ο κόσμος που φέρουμε? Δηλαδή ουσιαστικά αντικαθιστούμε την ποιότητα με την ποσότητα? Αυτό θέλουμε? Να το δούμε, να το αποφασίσουμε.
0: Εδώ στην Ιταλία αυξάνουν τα έσοδα, τα έξοδα εκεί που πληρώνεις για να μην γίνεται υπερτουρισμός. Και εμείς ανοιγόμαστε συνέχεια χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τις υποδομές που πρέπει και να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και εμάς, για μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη οδύσσια και του επισκέπτη. Είναι οι υποδομές. Οι υποδομές σε όλα τα νησιά έχουν φτάσει στα όρια τους.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, κύριε Ανδρή. Το ξέρετε. Οδική ασφάλεια, πινακίδες και όλα αυτά που ζητάνε δεν έχουν γίνει. Από την εποχή του Ιαννού, που είναι έργα του Υπουργείου και δεν είναι έργα της περιφέρειας. Φανταστείτε. Λοιπόν, και κινδυνεύει ο κόσμος με κρεμασμένους δρόμους και μπάρες που είναι στον αέρα. Και λέμε μετά ότι θα φέρουμε τουρισμούς. Θα φέρουμε τους Ινδούς, θα φέρουμε τους Γάλλους. Θα φέρουμε τους... Άντε μη πω.
1: Εσείς μπορεί να μην έχετε τόσο έντονο πρόβλημα, ας πούμε, ή με την κίνηση, δεν ξέρω, ή με το νερό. Αλλά εδώ σε εμάς και στα περισσότερα από τα νησιά μας, το νερό...
0: Η καθαριότητα πώς πάει, τα σκουπίδια πώς πάνε.
1: Τα βλέπετε, τα βλέπετε. Τα σκουπίδια βλέπετε, την καθαριότητα βλέπετε, το νερό.
0: Και μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε την ονομασία μόνο. Όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει.
1: Δηλαδή, σήμα στα κινητά, όλες οι υποδομές έχουν κρασάρει. Δεν έχουμε πάρκι. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον όγκο τον οποίο έχουμε. Χάνει ο κόσμος τις πτήσεις του στην κίνηση. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να δούμε. Τώρα να ρίξουμε χρυσό σκόνη και να τα πούμε τα νησιά του Οδυσσέα, της Οδύσσιας, τον ΗΠΑ ή δεν ξέρω τι άλλο. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι. Μόνο λόγια του
0: αέρα. Δηλαδή αυτό πάει υπερπίσως και πατρίδος και θα μοιράζουμε τα έντυπα όπως μοιράζαμε την παπαλιά με παλιούς νομάρχες που δεν είχαμε εκδώσει καινούργια έντυπα. Πολύ ωραία. Είναι γνωστά αυτά. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει.
1: Εντάξει, και να σας πω κάτι, ούτε κάνετε επίσης και πατρίδες. Όπως βλέπετε θα πάρει κάποιος εδώ πέρα μια εταιρεία 16 χιλιάρικα, αλλά ούτε κάνει επίσης και πατρίδες δεν είναι.
0: Είναι εταιρεία της Κέρκυρας αυτή που τα παίρνει?
1: Να σας πω την αλήθεια μου, δεν το γνωρίζω, για να μην το... Την είδα, αλλά δεν μου θύμισε κάτι, δεν γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω σαφή εικόνα.
0: Δηλαδή, δεν έγινε διαγωνισμός, έγινε απευθείας ανάθεση?
1: Διαγωνισμός, ναι, έγινε πρόσκληση για προσφορά.
0: Έγινε. Και ήταν η πιο προσφέρουσα, δηλαδή, η προσφορά αυτή?
1: Όχι, έγινε πρόσκληση στη συγκεκριμένη εταιρεία να καταθέσει προσφορά.
0: Κατάλαβα, εντάξει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά πάμε. Από εδώ και πέρα θα λέγεστε περιφερειακή σύμβουλος των νησιών του Οδυσσέα. Όχι των Ιωνίων νήσων, έτσι.
1: Όχι.
0: Εκεί καταλαβαίνουμε. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κύριε Ανδρή, έχουμε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε?
1: Δεν ξέρω αν είδατε και για το φεστιβάλ, γιατί λέτε πώς δαπανώνται τα χρήματα και εκεί ήταν έτσι ένα πολύ
0: Το φεστιβάλ των...
1: Υποτίθεται Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων.
0: Η Κεφαλονιά δεν ήταν πάντως, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ούτε η Ιθάκη φέτος. Πέρσι ήταν
0: ούτε η Κεφαλονιά, ούτε η Ιθάκη. Μάλιστα.
1: Ήταν μόνο η Κέρκυρα και η
0: Ιθάκη. Πόσο χαλάσατε για αυτό το φεστιβάλ?
1: 270.000 ευρώ.
0: 270.000 ευρώ. Μάλιστα. Και τι απόδοση είχε αυτό?
1: Δεν ξέρουμε, ούτε για το περσινό. Και πέρσι 200.000 ευρώ. Δηλαδή σε δύο χρόνια έχουμε χαλάσει σχεδόν
0: μισό εκατομμύριο. Μάλιστα. Ο κόσμος πώς το δέχτηκε?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ο κόσμος, καταρχήν, η μεγαλύτερη πλειονότητα ήταν από τις φιλαρμονικές της Κέρκυρας.
0: Ναι.
1: Ήταν οι 10... ήταν οι 14 από τις 20.
0: 14 φιλαρμονικές. Άρα είχατε καλύψει όλες τις φιλαρμονικές.
1: Εμείς τις βλέπουμε και τη Λιτανία και των Βαΐων.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε και άλλες φορές. Άρα νομίζω ότι για τους Κερκυραίους αυτό ήταν κάτι. Ούτε για τις ίδιες τις φιλαρμονικές, γιατί στην ουσία οι φιλαρμονικές παράγουν ένα πολιτιστικό έργο και να το πούμε αυτό. Και γι' αυτό δεν είμαστε και αντίθετοι στο να γίνονται πολιτιστικές δράσεις σε καμία περίπτωση. Αλλά δράσεις που, ας πούμε, αναδεικνύουν τον πολιτισμό. Κάνουν θεματικές συναυλίες. Κάνουν για συνθέτες. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή, πας και τις παρακολουθείς και έχει ένα ολόκληρο θέμα αυτό που παρακολουθείς. Εδώ η κάθε φιλαρμονική έπαιζε ένα-δύο εμβατήρια, κάποιο κομμάτι, κάποιο... Οπότε ούτε και αυτές ουσιαστικά μπορούσαν να αναδείξουν αυτό το έργο που προσφέρουν.
0: Αυτό που κάνουν, ναι, που αξίζουν. Που αξίζουν, ακριβώς.
1: Μεγέθους,
0: και αξίες φιλαρμονικές, πραγματικά υπέροχες.
1: Και ποσότητα, για ακόμη μία φορά, δηλαδή, ήταν άκτος και θέαμα. Δεν ήταν κάτι άλλο. Γιατί, ναι, είχε, ξέρω εγώ, 20 φιλαρμονικές που συμμετείχαν. Είχε κάποιες από το εξωτερικό. Ωραία, αλλά... Καταλάβατε, όλο αυτό για 270.000 ευρώ.
0: Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, γιατί δεν ήταν, δεν καλέστηκαν, τι έγινε?
1: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, θεωρητικά καλέστηκαν, γιατί υποτίθεται ότι είναι για όλα τα νησιά και υποτίθεται ότι αυτό αναδεικνύει τον κοινό χαρακτήρα και πολιτισμό και...
0: Και αυτά είναι μέσα στην τουριστική προβολή, και αυτά τα έξοδα, τα λεφτά αυτά από την τουριστική προβολή.
1: Όχι, αυτά είναι έξοδα. Αυτά τα έχουμε δώσει στον αναπτυξιακό οργανισμό που συνέστησαν.
0: Α, μάλιστα.
1: Όπως θυμάστε, για να παρακάμπτουν τη γραφειοκρατία.
0: Ναι, τα γνωστά, ναι.
1: Και να γίνονται τα έργα γρήγορα, γιατί υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις όταν τα εκτελεί η περιφέρεια. Κάναν τον αναπτυξιακό οργανισμό. Και αναπτυξιακό
0: αυτό το γεγονός επέρασε σαν έργο, δηλαδή.
1: Όχι, δεν πέρασε.
0: Γιατί ο οργανισμός αυτός είναι για έργα, δεν είναι ο αναπτυξιακός. Γι' αυτό λέγεται αναπτυξιακός οργανισμός.
1: Ναι,
0: για να εκτελεί έργα τα οποία δυσκολεύονται από την γραφειοκρατία και τα υπόλοιπα. Αυτό σαν τι επέρασε μέσα στον αναπτυξιακό και πήρατε τα λεφτά αυτά?
1: Είναι mega event. Είναι mega event.
0: Μάλιστα.
1: Που αναπτύσσει τον πολιτισμό.
0: Α, είναι ανάπτυξη πολιτισμού. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Τα παραθυράκια.
1: Αλλά δεν έχουμε απολογισμό.
0: Ναι.
1: 470.000 ευρώ μέσα σε δύο χρόνια και απολογισμό δεν έχουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Α, συγγνώμη, 470. Συν τον καλλιτεχνικό διευθυντή δύο χρονιές που έχουμε πληρώσει είναι πάνω από... Γιατί 23.000 ευρώ για το καλλιτεχνικό διευθυντή για να κάνει mega events και tattoo events. Βλέπετε έτσι, brand name, mega events, tattoo events. Μας αρέσουν αυτές οι...
0: Ναι, είναι ωραίες, ωραίοι τέτοιοι.
1: Είναι βαρύγδουπε.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλώνει ότι κάτι κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, οπότε και 23.000 ευρώ και 23.000 ευρώ, 46.000 ευρώ για τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Άρα είναι πάνω από 470 και 46 είναι 510.000.
0: Μάλιστα.
1: 510 είναι πάνω από μισό εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
1: Και το DMO πάλι η αναπτυξιακή το κάνει.
0: Κατάλαβα.
1: Ούτε αυτό ξέρουμε με τι κριτήρια και πώς λαμβάνονται υπόψη τα νησιά.
0: Κατάλαβα, οι ανάγκες που έχουν τα νησιά αυτή τη στιγμή πάνε υπερπίστωση και πατρίδος, έτσι. 70% η Κέρκυρα και 30% μοιρασιά τα υπόλοιπα νησιά. Καλά πάμε.
1: Μα και αυτά έτσι όπως είναι. Δεν απορροφούνται οι πόροι.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Έχουν
0: απεταχθεί πάρα πολλά έργα, κυρία Ανδρή. Έχουν απεταχθεί πάρα πολλά έργα, δυστυχώς.
1: Ναι, δυστυχώς. Τα παντού απεντάσεις.
0: Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τα μπορέσει να τα υλοποιήσει και να φτιάξει τους φακέλους. Τόσο απλά είναι. Καταλάβατε, τα ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν φύγει πάλι από τις περιφέρειες.
1: Από παντού έχουν φύγει πάλι. Μάλιστα. Όταν έχεις υπάλληλο και δεν έρχεται και νέος κόσμος. Γιατί όταν
0: μα πώς θα έρθει να ζήσει με 800 ευρώ.
1: Και του δίνεις ακριβώς 790 ευρώ ή τώρα του δίνεις 820 πρώτο μισθό.
0: Και πει, έχει 400 το ενίκιο, πώς θα ζήσει.
1: Και έχει... 400 λέτε λίγο πριν.
0: Είπα, ναι, λογική τιμή.
1: Τώρα έχει πάει πάνω από 600 ευρώ.
0: Α, τόσο ωραία.
1: Πώς θα αντέξει.
0: Με 2 κατσάρικα θα ζήσει. Καλά, εντάξει.
1: Και το ρεύμα και τη βενζίνη.
0: Από υγεία πώς πάτε εκεί το νοσοκομείο, όπως τα δικά μας στα
1: χάλια. Τα ίδια, ακριβώς τα ίδια.
0: Τα ίδια πράγματα.
1: Τώρα έχουμε μείνει με έναν...
0: Που στέλνετε στα Γιάννενα, εσείς έχετε τα Γιάννενα κοντά. Έχουν ένα περιθώριο να ζήσουν. Ναι, λέω, με το αεροπλάνο. Εντάξει.
1: Κάνουμε πολλές. Κάνουμε.
0: Αεροκομιδιές.
1: Ναι. Τώρα κάνουμε πολλές εναέριες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όλα καλά.
1: Στο κρίσιο όμως κάνετε εναέριες. Όλοι κάνουμε.
0: Εδώ να δείτε τι γίνεται.
1: Το έχουμε κάνει και αυτό προϊόν.
0: Ναι, είναι άμεση εξυπηρέτηση, ας πούμε, για να προλάβουμε έναν άνθρωπο να γλιτώσει από το θάνατο. Αν γλιτώσει, είναι και αυτό. Κύριε Αγγλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε πάλι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Κι εγώ.
1: Γεια σας.

όλα έχουν λυθεί και σε κύριο, όπως είδατε, από εδώ και πέρα, νησί του Οδυσσέα θα είμαστε, όλο το Ιόνιο, δεν θα λεγόμαστε Ιόνιο Πέλαγος, θα λεγόμαστε νησιά του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία. Ελλάς το μεγαλείο σου. Τι άλλο θα ακούσουμε, δεν ξέρω.

Και επειδή σε όλα προτεύουμε, κυρίες και κύριοι, δεν θα προτεύσουμε και στην ακρίβεια της βενζίνας. Χαμηλότερη τιμή σήμερα είναι βάσει τις τιμές που έχει το Υπουργείο δημοσιεύσει. Η χαμηλότερη είναι 2,198, η μέση 2,275 και η ανώτερη 2,410. Πολύ ωραία. Πατινάκι, ποδήλατο και Άγιος ο Θεός. Και κανένα γάιδαρο, αν υπάρχει και κανένας γάιδαρος, αν έχει μείνει κανένας γάιδαρος, είναι να πάμε να πάρουμε τα άλογα του ένου εκεί πέρα που είναι καμία κατοσταριά, να μην είναι και άδικα, να τα θρέφουμε και όλα στα μακούφια γιατί πεινάνε. Και καμαρώνουν επάνω, καμαρώνουν όλοι τους, χαρείτε τους. Δεν φταίμε εμείς, λέει, ο πόλεμος, βρήκανε. Γιατί στη Βουλγαρία πηγαίνουν από το Θεσσαλονίκη για να βάλουν βενζίνα? Γιατί στην Κρήτη είναι φθηνότερα από την Κεφαλονιά? Δεν τα λέω εγώ, τα λέω ο χάρτης του Υπουργείου. Υπάρχει, να μπείτε μέσα στο site και να δείτε τις τιμές σε κάθε περιοχή της Κεφαλονιάς, ποιος, ποιο βενζινάδικο και πόσο τι είναι η τιμή του, και να πάτε και στην Κρήτη να δείτε. Έλεος πια επιτέλους, έλεος. Αυτό λέγεται σκροκέρδια. Και δεν φταίνε, γιατί δεν είναι ιδιοκτήτες, είναι εταιρείες που έχουν τα βενζινάδικα τώρα. Δεν είναι ιδιοκτήτες, για να μην μπερδευούμε και τους ανθρώπους που ξέρουμε ότι δουλεύουν τα βενζινάδικα, δεν είναι ιδιοκτήτες. Οι εταιρείες θα δουλεύουν. Αυτές οικονομάνε. Για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η εφημερίδα Τα Νέα τα δύο πρώτα χρόνια ήταν και τα πιο δύσκολα. Βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος. Η εφημερίδα Απογευματινή, χτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εφημερίδα των συνταχτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Θα διαβάσατε τι γίνεται, έτσι, με νομοθεσία αφαιρεί χρέη αυτών των κυρίων μεγαλοτσιφλικάδων και δεν θα πληρώσουν φράγκο τσακιστό. Διαβάστε το άρθρο, το έχω ανεβάσει. Είναι αυτά που περνάνε το βράδυ, τη νύχτα. Ο ελεύθερος τύπος, 20 συν 5 κατηγορίες κλειδών σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Κατά τα άλλα, αποκλείσανε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους από να πάρουν αυτή τη μικρή αύξηση που θα δώσει. Boy, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Μανιφέστο από το νερό του Καματερού στα Ξυλόλια.

και στην κβαντική ιατρική. Η Εσπρέσο Μπανανία. Η κόντρα νοικοκυράδες και κακομύριδες. Η ευμεδαστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η ελεύθερη ώρα, φωνή λαού, οργή Θεού για το προσωπικό αριθμό. Η political, τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα. Δεν ξέρω αν σας ήρθε η ιδέα, αλλά θα πάρτε ένα ηρεμιστικό, γιατί αν δείτε τι σας έρχεται, δεν σας βλέπω καλά. Η Εθνική Δημοκρατία, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλμπολτ. Η Εθνική Σταρ, 2 εκατομμύρια τσέπωσε η Βύση. Από την περιβόητη συναυλία, 2 εκατομμύρια τα δήλωσε.

Σήμερα δεν βγαίνει η τοπική μας εφημερίδα ημερήσιος. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, έτσι ρε Λαδάρα. Ο κόκκινος πρωταθλητής, κυρίαρχος παντού. Είχαμε τα φως, υποκληθείτε. Η αθλητική ώρα Ελαδάρα Ομαδάρα. Το Live Sport Ψυχάρα Μπαλάρα Ομαδάρα. Η κερκίδα πικρή ηρεμία. Και είναι αυτοεμπορική. Σήμερα γράφει η αφρόκρεμα των εισαγωμένων στο 1 δισεκατομμύριο.

Αυτά είναι και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Δευτέρα. Τα υπόλοιπα γεγονότα θα διαβάσω στο www.voutospress.gr και φυσικά και στο Facebook που μεταφέρονται άμεσα αυτόματα στο www.voutospress.gr.

0: πάμε τώρα ένα ωραίο ταξιδάκι στην όμορφη Ιθάκη και καλημερίζουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Στανίτσα, και λέμε η Odyssey Island ή τίποτα, κύριε Δήμαρχε. Έτσι για να ξέρετε δηλαδή. Γιατί και ο κύριο Τσίπρας έτσι είπε. Ή Τσίπρα ή τίποτα. Λοιπόν, λέμε η Odyssey Island ή τίποτα. Τελείωσε. Το έντυπο βγήκε. 16.120 ευρώ επίρρωσε η Τουριστική Επιτροπή της Περιφέρειας για να βγάλει το έντυπο και να ονομαζόμαστε Odyssey Island. Εσείς γιατί έχετε αντίρρηση?
1: Πώς θα λένε σένα?
0: Διονύσιο Βούτο. Κατά κόσμο Σάκη. Κατά κόσμο Σάκη.
1: Αν εγώ έβγαινα και έλεγα ότι στην Κεφαλονιά βαφτίζω από μόνος μου καμιά δεκαριά Σάκης Βούτσος, θα σ' άρεσε?
0: Εμένα το λέτε με τίποτα. Και ούτε συμφωνώ εγώ με αυτό. Δεν συμφωνώ μόνο για τα 16 χιλιάρικα που πληρώσαμε. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είναι κάποια θέματα τα οποία ξεφεύγουν από το αστείο και την πλάκα και να ξέρεις ότι...
0: Μα δεν κάνω πλάκα, κύριε Δημήτρη, με συγχωρείτε.
1: Δεν είναι και ωραίο ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης να έρχεται σε κόντρα με το δεύτερο βαθμό, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια πράγματα.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι ο πρώτος με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεργάζεται, να βγαίνουν αποφάσεις συλλογικές και σωστές που χρειάζεται η τοπική μας κοινωνία να λύνουμε προβλήματα και όχι να δημιουργούμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλα ξεκινήσανε όταν ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, από την Κέρκυρα βγήκε και είπε ότι θα ονομάσει τα Ιόνια νησιά τα νησιά του Οδυσσέα.
0: Με ποιο δικαίωμα το είπε αυτό,
1: εκεί,
0: θέλω να μάθω.
1: Εκεί λοιπόν, εκεί αν θυμάστε καλά, υπήρξε μια αντίδραση του Δήμου Ιθάκης, γιατί όταν εγώ βγαίνω και κάνω μια δήλωση, εκφράζω το Δήμο Ιθάκης πάντα σε συνεννόηση.
0: Φυσικά τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Στην δημοτική αρχή, δεν μιλάω μόνος μου. Δεν βγαίνω σαν Στανίτσας, βγαίνω σαν δήμαρχος.
0: Ο άρχον του τόπου είστε.
1: Λοιπόν, και βγαίνω λοιπόν και έφτασα τις απορίες μου, τότε και τα λοιπά. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι βγήκε τότε ο κύριος Κουλούρης και βγήκε
0: και το διέψευσε.
1: Και το διέψευσαν.
0: Μπράβο.
1: Και λέω και εγώ τελειώσαμε. Παρ' όλα αυτά κάναμε ένα δημοτικό συμβούλιο εκείνο το διάστημα. Πήραμε μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου η οποία τη στείλαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα με πήρε η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου αν θα μπορούσα να είμαι στην Κέρκυρα την ημέρα που θα γινόταν δημοτικό συμβούλιο να το πάρει θέμα και της είπα ότι εγώ εκείνη την περίοδο δεν μπορούσα να φύγω και εδώ είχαμε εκδηλώσεις. Και τη ζήτησα να μπει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γινόταν τώρα που θα γίνει στον Οκτώβριο.
0: Πράγμα που δεν έγινε.
1: Όχι, τώρα θα γίνει το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σας καλέσανε τώρα?
1: Ναι.
0: Σας καλέσανε τώρα να πάτε?
1: Δεν έχει βγει ακόμη πρόσκληση, αλλά ζήτησα από την Πρόεδρο να μας καλέσουν να μας γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι εκ των υστέρων, κύριε Δήμαρχε. Δόθηκε η παραγγελία. Τι θα πείτε εσείς τώρα στον Περιφερειάρχη?
1: Δώσε μου λίγο χρόνο, αν με αφήσει λίγο να σου εξηγήσω. Λοιπόν, η απόφαση που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο, θυμάστε τότε την είχαμε κουβεντιάσει, ήταν μια απόφαση η οποία έλεγε να συμμετέχουν και τέτοια. Αυτό ήταν κάτι γενικό. Αυτή τη στιγμή έχει βγάλει ο Περιφερειάρχης μια απόφαση δικά του, απευθείας ανάθεση που προχωράει για να γίνει αυτό που μας είχαν πει ότι δεν θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή σαν Δήμος Ιθάκης, γιατί θα κάνουμε και πάλι Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό το θέμα, θα ζητήσαμε να έχουμε παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να εκθέσουμε τις απόψεις μας. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί σε μια διαφήμιση του Ιωνίου από την περιφέρεια. Είμαστε αρνητικοί όταν εμπλέκεται η Ιθάκη και ο Οδυσσέας χωρίς ο Δήμος να έχει γνώση, να έχει άποψη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς πόσο θα μπορούμε εμείς να μην ξέρουμε το τι θα έχει το φυλάδιο, το τι θα προβάλλουν τα βίντεο. Η Ιθάκη τι ρόλο θα έχει σε όλα αυτά? Παίζει κάποιο ρόλο? Έχουμε κάποιο ρόλο εμείς? Γιατί εγώ σαν δήμαρχος δεν έχω κάποιο ρόλο.
0: Είδαμε και την ταινία πρόσφατα τι έγινε, έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, έτσι, να καθίσουμε κάτω να δούμε τι ρόλο θα έχει η Ιθάκη σε αυτή την τουριστική προβολή, τι θα έχουν αυτά τα βίντεο, τα φυλάδια, ποιος είναι ο σκοπός που γίνεται. Γιατί όταν κάνεις κάτι τέτοιο υπάρχει και σκοπός, εντάξει, δεν το κάνεις τυχαία. Και από εκεί και πέρα να ξέρετε κάτι.
0: Μήπως αυτό το όνομα είναι εκμετάλλευση να τραβήξουμε τον τουρίστα και στα υπόλοιπα μέρη?
1: Γιατί εγώ
0: έτσι το βλέπω, κύριε Δημήτρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Από εκεί πέρα για να ξέρετε, γιατί τι άλλα θέματα. Ότι τι θα γίνει και με το Υπουργείο Πολιτισμού, το ακόμη δεν έχει εγκρίνει τη μελέτη που είναι για την Ελλάδα του αρχιτεκτονικού χώρου. Όχι, όχι, πρώτα είναι η ανάδειξη. Αφήστε οι ανασκαφές. Έχουμε κάποιες ανασκαφές, αλλά το κυριότερο είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου.
0: Α,
1: να ολοκληρώσουμε, κύριε Βούτο, τη δεύτερη φάση του Οδυσσιακού Κέντρου. Η δεύτερη φάση του Οδυσσιακού Κέντρου, μετά τα κτηριακά, είναι τα ψηφιακά μέσα, που αυτά έχουν δεσμευτεί 350.000 από την περιφέρεια, αλλά ακόμη αυτό δεν έχει προχωρήσει.
0: Είναι ένα και δύο, κύριε Δήμαρχε.
1: Θα τελειώσουμε το κτίριο και δεν θα έχουμε τελειώσει τα ψηφιακά μέσα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολλά θέματα. Και μετά να δούμε την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων. Γιατί εγώ έχω και μια πορεία. Ιόνιαν Άιλανδ, ωραία. Πιθάκι, εγώ τι δουλειά έχει με τον Γλουσία.
0: Εμένα το
1: λέω. Πες ότι η Κέρκυρα πέρασε.
0: Η Λευκάδα.
1: Από τους Παξούς.
0: Λευκάδα.
1: Η Λευκάδα. Εκτός αν λέμε Ιόνιαν Άιλανδ, όσους έχουν ασχοληθεί και γράφουν ένα βιβλίο που λένε ξέρετε και δυσίας πέρασε και από εδώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω η σκέψη αυτή γιατί πού αποσκοπεί. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Σας έχουν πει, ας πούμε, σκεφτήκαμε
1: όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: να
1: όχι, κάνουμε. Δεν έχω καμία ενημέρωση πριν.
0: Ο κύριος, κύριος αντιπεριφερειάρχης που σκέφτηκε αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε και μετά την πήρε πίσω. Πώς μετά προχώρησε ο περιφερειάρχης.
1: Μην τα ρίχνουμε όλα στον κύριο Πλούρη.
0: Ναι, γιατί λέω πώς μετά ο περιφερειάρχης παίρνει μόνο στην απόφαση. Γιατί η κυρία Ανδρή μου είπε ότι δεν πήρε απόφαση ο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Περιφερειάρχης έδωσε την εντολή.
1: Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει το δικαίωμα να κάνει μια επεκτείνηση ανάδειξη όπως έχει και ο Δήμαρχος μέσα στο ΣΟΥ. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Ξέρετε πώς συνέδεσε. Ξέρετε πώς συνέδεσε. Για πολιτισμό. Από το θέμα, από το Ταμείο του Πολιτισμού.
1: Ναι. Από το Ταμείο του Πολιτισμού, πώς γίνεται να κάνουμε τουριστική προβολή. Αυτά δεν είναι δικά μου θέματα και δεν με απασχολούν.
0: Όπως και το φεστιβάλ εστίχησε 470.000, δεν ξέρω, είσαστε παρόντες εκεί, πήγατε.
1: Όχι, όχι, δεν
0: ήμουν. Σας κάλεσαν.
1: Δεν, η φιλαρμονική δεν είναι του Δήμου, δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω.
0: Α, είναι
1: η ιδιωτική. Είναι όμιλος εδώ στην Ιθάκη, είναι ιδιωτική, όπως ο Δήμος.
0: Κατάλαβα, γιατί ούτε Κεφαλονιά πήγε, γι' αυτό ρωτάω. Μάλιστα. 470.000 φέτος και άλλα 470 πέρυσι, συν 46.000 ο καλλιτεχνικός διευθύντης. Πήγε περίπου μισό εκατομμύριο η ιστορία αυτή.
1: Δεν ξέρω, εσείς θεωρείτε παράλογη την αντίδραση του Δημητάκη.
0: Καθόλου, είναι πολύ λογικότατη, γιατί ξέρετε κάτι, όλοι που και να πάμε, σε όλο τον κόσμο που έχουμε πάει και όσα ταξίδια έχουμε πάει στο εξωτερικό, άμα πεις Οδυσσέα, σου λέει Ιθάκη. Δεν λέει τίποτα άλλο. Λοιπόν, όταν θα πούμε Ιόνια Άιλαντ, Οδυσσέα, τι θα τους λες, δηλαδή η Κέρκυρα θα μεταγραφεί το όνομα Οδυσσέας και πει ότι πέρασε από εδώ Οδυσσέας. Γιατί κάνανε τον πρώτο λάθος και δεν φέραν αντίρρηση. Γιατί δεν έφερε αντίρρηση ο Περιφερειάρχης με το έργο που γυρίστηκε, γιατί να μην πάρουν και εικόνες από την Ιθάκη, να την προωθήσει την Ιθάκη που είναι στα Ιόνια νησιά. Ερώτηση απλή.
1: Δεν ξέρω. Η άποψή μου την έχω πει εξ αρχής. Η ίδια άποψη, να ξέρετε και το θυμάσαι, πήγε να περάσει πάλι το 2017 όταν ο Δήμαρχος τότε Κεντρικής Κέρκυρας. Μάλλον της Κέρκυρας, γιατί ένας δήμος ήταν τότε,
0: ένας ήταν, ένας.
1: Είχε φέρει μια άποψη τότε τα νησιά του Οδυσσέα, με κουζίνες, με κίνα, με τα λοιπά. Και τότε είχε γίνει παιδί στην Κεφαλονιά.
0: Τα θυμάμαι, Δημαρχέ μου, τα θυμάμαι όλα.
1: Και είχαμε δράσει τότε όλοι σύσσωμοι και τα λοιπά.
0: Όλα τα θυμάμαι. Και τα είχαμε σταματήσει μέχρι στιγμής, αλλά τώρα η παραγγελία έγινε των εντύπων. Αυτό είναι η ουσία. Και να πάτε και να πείτε όχι και να σας πούνε δίκιο έχετε. Τα έντυπα θα κυκλοφορήσουν. Αυτό είναι η ουσία. Και το κακό έγινε. Το κακό έγινε.
1: Και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, κύριε Βούτο, οι οποίοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι ανήκουν στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Ας αντιδράσουν.
0: Και τι θα πούνε. Ότι δεν εγκρίνουμε. Λοιπόν, θα τους πει ο περιφερειακός, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το έδωσα. Και τι θα το κάνει. Δεν θα το κάνει.
1: Κοιτάξτε τώρα. Είναι κάποια θέματα που τα γνωρίζεις καλά και εσύ και εγώ. Πώς λειτουργεί ενός συλλογικού οργάνου. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς και ο λαός θα έξινε κάθετο σε κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είδαμε ποτέ, γιατί εγώ περίμενα, ας πούμε, περιμένω, σας είπα, ακόμα περιμένω να τελειώσουμε τα έργα που αφορούν το Οδυσσιακό Κέντρο και να τελειώσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό ακριβώς που μου λέτε και σε αυτό χώρο. Μου δίνετε μία πάσα και σας ρωτάω. Από τη στιγμή που λέτε ότι δεν έχουμε τελειώσει το Οδυσσιακό Κέντρο και από τη στιγμή που το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη, η περιβόητη, θα δει αυτή την ιστορία με το έντυπο το οποίο κυκλοφορεί, θα σας δώσει έγκριση. Πιστεύετε ότι θα πάρετε έγκριση? Όπως τρία χρόνια πανέβει ο κ. Δρακουλόγκωνας για να του υπογράψει τη μελέτη Δρογκαρά τη Μελισσάνη και δεν την έχει υπογράψει. Για να λέμε τις αλήθειες, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
0: Είναι προεκλογικό αυτό το χτύπη, για να ξέρω.
1: 12 χρόνια έχουμε μείνει πίσω, που είμαι εγώ δήμαρχος και μην πω όλα τα προηγούμενα, όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους και τα λοιπά, το έχω πει πολλές φορές, έχουμε μείνει πίσω, δεν το συζητάμε. Ήρθε λοιπόν η ώρα τώρα, εντάξει, όπως γίνονται έργα σε όλη την Ελλάδα, και έργα που αφορούν τον πολιτισμό, να γίνουν και στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Θανασίου.
0: Ο βουλευτής δεν πρέπει να πάρει θέση, κύριε δήμαρχε.
1: Εγώ έχω ζητήσει από τον βουλευτή την επόμενη εβδομάδα να έχουμε συνάντηση στο Υπουργείο με την κυρία Μενδών για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα. Τι σας είπε ο βουλευτής που το είπατε?
1: Ότι θα επικοινωνήσει με την Υπουργό για να κλείσει ραντεβού.
0: Μα τη θέση του εγώ θέλω, δεν θέλω την Υπουργό, τη θέση του θέλω.
1: Τη θέση μόλις διαθέσει του βουλευτή για το θέμα αυτό με την περιφέρεια, κύριε Βούτο, θα πάρετε τον ίδιο να σας πει, δεν πάρετε τη μεταφέρω.
0: Μάλιστα. Σας την είπε.
1: Σας την είπε. Και του Δήμου Ιθάκη. Μου την έχει πει.
0: Σας την είπε. Είσαστε ευχαριστημένος.
1: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Βούτο. Θα πάρετε τον κύριο Καπάτα να σας πει τη θέση. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να μεταφράσω τη θέση του κύριου Καπάτα.
0: Τον κύριο Καπάτο δεν τον παίρνω, κύριε Δημάρχη, γιατί ο κύριος Καπάτος έδωσε εντολή να μου κόψουν την εκπομπή. Και είναι κομμένος από μένα, καταλάβατε, γι' αυτό ακριβώς να σας το πω για να το ξέρετε. Γι' αυτό σας ρωτάω εσάς. Μάθετε το λοιπόν, μάθετε
1: το. Να σας πω ότι
0: πράγμα που δεν έκανα εγώ τίποτα για τον κύριο Καπάτο και έπρεπε να με σέβεται ο κύριος Καπάτος, όπως μου είχε τάξει ότι και το θέμα του Κεκαμέα θα το λύσει και το Κεκαμέα είδατε που έχει καταντήσει. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο γιατί δεν θέλω να συγχυστώ δευτεριάτικα. Όχι, σας τα λέω γιατί η κοινωνία τα ξέρει. Και έχει αγανακτήσει με όλα αυτά τα θέματα που είχε μάθει. Και με στήριξε. Και γι' αυτό και με ακούνε όλοι και με στηρίζουν. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι εγώ πάντα λέω την αλήθεια. Δεν κρύβω τίποτα απολύτως. Και όποιον ούτε αρέσει, όποιον δεν τα αρέσει, να πει τη μεντούλα του. Αλλά η αλήθεια θα βγαίνει από αυτό το μικρόφωνο όσο μπορώ. Αυτό να το ξέρουν. Το θέμα είναι το εξής. Θα απάντησε η κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη θα σας πει, τώρα αφού ο Περιφερειάρχης έβγαλε το έντυπο, τι να σου κάνω δήμαρχε. Έτσι δεν θα σου πει, τι θα σου πει.
1: Δεν πάω για τον Περιφερειάρχη. Εγώ στην κυρία Μενδώνη πάω για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα αρχαιολογικά μουσεία.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Μενδώνη και κανένα, κυρία Μενδώνη, είτε κανένας δήμαρχος, μπορεί να αφιζητήσει μια απόφαση του κυρίου Περιφερειάρχη μόνο για ένα φαλαμιμότητα, τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα είναι πολιτική βούληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του ιδίου, αν θα προχωρήσουν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Το έντυπο παρακέρθηκε τώρα, το πήρε αυτός που έδωσε τη δημοπρασία. Σας είπα, 16.120 με το ΦΠΑ.
1: Τα είδα, κύριε Βούτο, μου τα λέτε, τα είδα.
0: Ναι, όχι, λέω, τα λέω. Και ξέρετε και κάτι άλλο, το μουσείο του Αργοσολίου σταμάτησε, το ξέρετε.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Δεν έπρεπε, κυρία Μεντώνη, να μας απαντήσει γιατί το σταμάτησε, γιατί είναι έργο της κυρίας Μεντώνη, απευθείας. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε κάτι, όχι εν ώψη εκλογών τώρα να έρθουν οι μαυρογιαλούροι να μας τάξουν λαγούς με πεντραχίλια, γιατί δυστυχώς δεν τους πιστέψουμε. Το θέμα είναι ότι έχουν κάνει κάποιες ζημιές, τις οποίες αυτές είναι ανεπανόρθωτες. Και μία εξ αυτών είναι και αυτή η ζημιά. Εντάξει, το να λέγεται η Κέρκυρα Οδυσσέα Island, τι να πω τώρα, εντάξει. Τι να πω. Η κοινωνία νομίζω το κρίνει και το καταλαβαίνει. Τι άλλο έχουμε δημιουργηθεί με εκτός από αυτό, γιατί πραγματικά είμαστε για γέλια και για κλάματα. Είμαστε για γέλια και για κλάματα.
1: Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Να σε καλά, ελπίζω στην επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε να μου πεις καλά αποτελέσματα από το Υπουργείο Τουρισμού για το θέμα αυτό της ανάδειξης του Οδυσσιακού Κέντρου και τα υπόλοιπα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πότε θα συναντηθείτε?
1: Άλλα πάρα καλά την επόμενη Δευτέρα Τρίτη.
0: Άντε με το καλό. Και ελπίζω ότι η Τετάρτη να μου πεις ευχάριστα νέα. Να είσαι καλά, δημορφή μου. Καλή δύναμη. Όλα τα έχουμε λύσει, κυρίες και κύριοι. Όλα είναι λυμένα και θα αλλάξουμε στο αιώνιο νησιά το όνομα και θα το κάνουμε Οδυσσέα Island. Νησιά του Οδυσσέα, μάλιστα. Και πληρώνουμε και 16.000. Από το στερημά μας είναι αυτά, έτσι, λεφτά δικά μας είναι, δεν είναι δικά τους. Και τι θα λένε, ότι ο Οδυσσέας πέρασε από την Κέρκυρα, πέρασε από τη Ζάκυθο, πέρασε από τη Λευκάδα, πέρασε από την Κεφαλονιά και κατέληξε στην Ιθάκη, τι θα πούνε. Αυτός ο περιβόητος Οδυσσέας. Όπως ήταν και οι άλλοι Εγγλέζοι που λέγανε στο Λιξούρι ότι ήταν χωρισμένο το Λιξούρι και πέρασε από τη Διάβλο που ήταν χωρισμένο το Λιξούρι και είχε θάλασσα και πέρασε από εκεί. Τι άλλα θα ακούσουμε! Morning is coming, as you can see, a big slab, so we can sleep, but moving sharp, as night. Όλα στο Ελλάδα συμβαίνουν όλα, κυρίες και κύριοι, όλα. Hold the building down.

It's a great state, and it's waiting for you, cause I'm your DJ. Είδατε εικόνες πως έχει καταντήσει το σανατόριο πάνω στον Ένο. Πήρα τον κύριο Κουρί, μου είπε δεν είναι στη δικαιοδοσία μου τώρα. Η δικαιοδοσία του σανατορίου είναι στο Δήμο Αργοστολίου. Έχουν δει πως έχει καταντήσει ο Δήμος Αργοστολίου το σανατόριο, τα μάρμαρα τα οποία τα έχουν ξεκολλήσει και τα έχουν σπάσει συν τα υπόλοιπα. Και γιατί το έχει και το, πως το εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια. Αυτό μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ακόμη να τον νοικιάσει ένα επιχειρηματία και να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα, σε πλήρη εγκατάλειψη. Αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά θα ανατριχιάσετε. Έβγαλε και ανακοίνωση η Ένωση Εποχικών Πυροσβεστών και Φανανιάς Κυθάκης για τον άδικο χαμό των τεσσάρων πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Και είδατε να γίνει τίποτα, τέσσερις άνθρωποι που έχασαν και οι οικογένειές τους που είχαν και παιδιά και υποχρεώσεις. Κατά τα άλλα είναι καλή όταν σβήνεται φωτιά και όταν είναι μετά η φθινοπορεινή εποχή που τους διώχνουν, είναι κακά παιδιά και τους πλακώνουμε και στο ξύλο αμαλάχη, όπως δίνανε και τους ταξιούχους. Είναι δημοκρατικά αυτά όλα. Η Κράνη θα είναι αύριο στην Βουλή μαζί με τους υπόλοιπους φορείς να συναντηθεί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κρατάνε αποστάσεις. Τώρα το τι είναι, το ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη να το λέμε, έτσι. Πώς θα πάνε κόντρα στις τράπεζες. Αυτό το σκάνδαλο μεγατόνων που σας είπα ότι χαρίζουν δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω παραγραφής. Διαβάστε το άρθρο και θα καταλάβετε πολλά.

αφόρμαξη 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ στα ύψη έμεση φόρη. Και όσοι έχετε κοινωνικό τιμολόγιο, έχει λήξει η προθεσμία, απευθυνθείτε στο λογιστή σας να σας κάνει ανανέωση. Όσο εδώ για τη φέτα, νέα αύξηση στην τιμή της. Που θα φτάσει, καταλαβαίνετε που θα φτάσει. Όπως και η βενζίνα.

Ένα πολύ σημαντικό άρθρο έχει ανεβάσει ο μιευτήρας ο κ. Φώτης Αυγουστάτος σχετικά με τον κίνδυνο των ποτών που πίνουν τα παιδιά μας. Είναι αυτά που αντιμετωπίζουν σχετικά με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, είναι και η υπερέκθεση που γίνεται στην οθόνη, που είναι σημαντικός κίνδυνος και αυτός. Και φυσικά το όνομα ενεργειακά ποτά. Δεν αναφέρει μάρκες, αλλά όπως γνωρίζουμε είναι ό,τι χειρότερο για τα νεολαία μας αυτά. Νομίζουν ότι με αυτό το ποτό θα έχουν ενέργεια και θα τους κρατήσει πιο δυνατούς και καταστρέφουν τον οργανισμό τους χωρίς να το καταλάβουν. Αυτό το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Ένας στους δύο εφήβους πίνει ενεργειακά ποτά με πρώτη κατανάλωση, ένας στους πέντε σε ηλικία μικρότερη των 10 ετών. Ακούμε συχνά περιστατικά για παιδιά που χάνουν τις αισθήσεις τους, λιποθυμούν στα σχολεία, πέφτουν στον δρόμο, κάνουν ανακοπές και πέρα από τα προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητος, όλα αυτά πρέπει οι γονείς να πάρουν θέση και να τα ενημερώσουν τα παιδιά τους ότι έρχεται κίνδυνος με αυτά τα ποτά. Και το δεν τους κάνει καλό, αλλά κακό. Οι γιατροί προειδοποιούν, αλλά δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν με τις διαφημίσεις να περάσουν στα παιδιά άλλη εικόνα. Βλέπετε μια συγκεκριμένη εταιρεία τι διαφήμιση κάνει που λέει ότι πετάμε στα σύννεφα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταστρέφουν το σκότι, καταστρέφουν τον οργανισμό τους μόνο και μόνο για μια συγκεκριμένη στιγμή. Και μετά δεν διορθώνεται η καταστροφή, όμως μετά ξεχάστε το. Όσο δε για τον Νένο, το παλιό σανατόριο που σας είπα, άμα δείτε τις εικόνες πραγματικά θα σας πιάσει άντε μου πω τι. Μπορούσε να εργάζεται αυτό και να έχει γεννή και ο Δήμος από αυτό και να προσφέρει και ένα πολύ ωραίο, ωραία εικόνα και φυσικά και μια προσφορά στους επισκέπτες που ανεβαίνουν πάνω στον Νένο.

Ακούστε, τώρα ήρθε αυτή τη στιγμή ένα έκτακτο. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητούν οι Βρυξέλλες. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητάει η Κομισιόν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε όλη τη διαχείριση των κονδυλιών ΕΣΠΑ που αφορούν την κατάρτιση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Καθοδόνει λοιπόν προς Αθήνα οι ελεκτές. Δεν έχουμε μόνο ΠΚΠ, έχουμε και κατάρτιση τώρα, καταλάβατε. Πού πήγε το 1,6 εκατομμύρια ευρώ?

Να πάμε και στον καιρό. Χωρισμένη στα δύο η χώρα αυτή την εβδομάδα για καταιγίδες και κρύο, προειδοποιούν οι μετρολόγοι. Όπως αναφέρει ο μετρολόγος Στόπεν, σε ανάπτυξή του από την χώρα θα παρουσιάσει σημαντικές καιρικές διαφοροποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Ανατολικά αναμένεται ψυχρή και ενισχυμένοι βοριάδες, αυξημένες νεφώσεις και βροχές, με τον καιρό να παραπέει περισσότερο σε προχωρημένο φθινόπωρο ή ακόμη και στις αρχές του χειμώνα. Αντίθετα, στα δυτικά θα επικρατήσουν περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας, υψηλότερες θερμοκρασίες, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο το τέλος του καλοκαιριού.

0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κεφαλονιά, καλό μεσημέρι Σάκη μου. Επέστρεψα πριν από λίγες ώρες από την Αίγυπτο, από το Κάιρο. Και τώρα έχω κάποιες επικοινωνίες τελευταίες, έτσι ώστε σε 2 ώρες να αναχωρήσω για Βρυξέλλες. Ήμουν στη Μονή Σινά για 2 μέρες από την προηγούμενη Πέμπτη βράδυ. Πήγα να στηρίξω τη μοναστική κοινότητα, πήγα να μιλήσω με τις Αιγυπτιακές Αρχές και χθες αργά το απόγευμα, την ώρα που έπαιζε η εθνική μας μπάλα, εγώ είχα επαφή στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου για την Ιερά Μονή Σινά, γιατί ήταν εργάσιμη ημέρα χθες Κυριακή.
0: Είχαμε θετικά αποτελέσματα, κύριε Φαραντούρη.
1: Κοίταξε, έχει αφαιθεί στην τύχη της η Μονή, ένα μοναστήρι το αρχαιότερο του κόσμου, 1600 ετών ιστορίας, από τον Ιουστινιανό μέχρι σήμερα. Δυστυχώς βγαίνουν κάποιες αποφάσεις αμφιλεγόμενες των Αιγυπτιακών δικαστηρίων που του παίρνουν την κυριότητα. Στην Αθήνα κοιμούνται όρθιοι όλοι, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχουν σηκώσει μανίκια εδώ και 1,5 χρόνο και να έχουν πιέσει τις Αιγυπτιακές Αρχές να κλείσουν το θέμα, διότι θεωρώ αδιανόητο ελληνική κυβέρνηση να μην κινητοποιηθεί για στήριξη ενός ιστορικού μοναστηριού, κυβωτό χριστιανοσύνης, αλλά και παγκόσμιο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και τεράστιο γεωπολιτικό σημείο. Εγώ ως ευρωβουλευτής μαζί με άλλους συναδέλφους μου έχουμε σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα και αποφάσισα να επισκεφτώ ο ίδιος για να δω με τα μάτια μου και να μιλήσω με τους μοναχούς και να επικοινωνήσω με τις Αιγυπτιακές Αρχές για να τους πω ότι η χρηματοδότηση που έχουν να λάβουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιφυλάξεις, αστερίσκους και όρους. Και ένας από αυτούς είναι η θρησκευτική ελευθερία. Και πριν από λίγο ήμουνα σε 2 κανάλια, στο Sky και στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση, και είπα κάτι που αφορά την Κεφαλονιά φυσικά, ως νησιώτης, ως Κεφαλονίτης, να ενημερώσουμε και τους ακροατές σου, κατευθείαν από την πηγή. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για την πρόταση που έχουμε καταθέσει, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, ώστε ο ΦΠΑ που κανονικά θα έπρεπε να είναι μειωμένος και στο νησί μας, η διαφορά του μειωμένου ΦΠΑ από τον ΦΠΑ που ισχύει σήμερα 24% να επιστρέφει στο νησί από το οποίο προέρχεται, να επιστρέφει ανταποδοτικά για νοσοκομεία, για σχολεία, για έργα υποδομής, για δίκτυα, για όλα όσα έχει ανάγκη ο τόπος μας.
0: Βλέπετε να αποδώσει αυτό?
1: Κοίταξε, είναι μια σοβαρή, τεκμηριωμένη, μελετημένη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή την πρόταση να μην την κάνει δεκτή η κυβέρνηση. Να ξαναπούμε τι λέμε. Υπάρχουν νησιά, όπως θα το δεκάνεις, θα βάλουν νησιά του Βορείου Αιγαίου, που έχουν μειωμένο ΦΠΑ, 17%. Είναι κάτι που το είχαμε πει και το είχαμε ζητήσει και εμείς παλιότερα στην Κεφαλονιά. Τα θυμάσαι.
0: Ναι,
1: δεν ισχύει για τα νησιά του Ιωνίου, δεν ισχύει για τα περισσότερα νησιά. Ισχύει για κάποια νησιά του Βορείου Αιγαίου και για τα 12,5. Αυτό που προτείνουμε είναι η διαφορά μεταξύ του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει σε κάποια νησιά το 17% σε σχέση με το 24% που ισχύει σήμερα για την Κεφαλονιά και για όλα τα υπόλοιπα νησιά, αυτή τη διαφορά τα χρήματα να επιστρέφουν στον τόπο που παράγονται. Από πού παράγονται αυτά τα χρήματα, από πού έρχεται ο ΦΠΑ? Ναι. Έρχεται από τα νησιά αυτά. Να μην πηγαίνουν λοιπόν για διαφορετικές προτεραιότητες και για άλλους σκοπούς, να επιστρέφουν πίσω. Πας και δούμε και κανένα σχολείο, ακόμα με κοντέινερς είναι τα σχολεία στα Αργοστόλιδα, Σάκη.
0: Το ξέρω, έλεος. Κάθε μέρα τα λέω, κύριε Παρατούρη.
1: Δεν τα λες, αλλά
0: τα
1: ποιος ακούει.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, επειδή λοιπόν τα κοντέινερς στο Αργοστόλι είναι ακόμα, τα σχολεία είναι ακόμα σε κοντέινερς.
0: Και ανθυγινά, το βασικότερο, και ανθυγινά.
1: Ακριβώς, και επειδή δίκτυα, υποδομές, ήμουν νέος και γέρασα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η διαφορά του μειωμένου ΦΠΑ σε σχέση με τον υφιστάμενο ΦΠΑ να επιστρέφει πίσω στο νησί από το οποίο προέρχεται και παράγεται. Και ουσιαστικά αφορά τους ανθρώπους αυτού του νησιού.
0: Αυτό
1: είναι δίκαιο,
0: το...
1: είναι σοβαρό, είναι τεκμηριωμένο. Και μην γυρίσει κανένας εξυπνάκιας να πει ότι δεν έχει δημοσιονομικό χώρο. Εμείς δεν λέμε να... Πρόσεξε, εμείς δεν λέμε να βάλουμε καινούριους φόρους ή να μειώσουμε άλλους φόρους. Λέμε η διαφορά να γυρίσει πίσω στον τόπο που παράγεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δίκαιο, είναι απολύτως τεκμηριωμένο και θα πιέσουμε να πιάσει τόπο.
0: Θα το καταθέσει,
1: και δελτίο τύπου.
0: Θα το καταθέσει ο κ. Ανδρουλάκης αυτό στη Βουλή.
1: Βεβαίως έχει κατατεθεί και μάλιστα το ανακοίνωσε ήδη από χθες. Που επισκέφθηκε την νησιωτική Ελλάδα. Για το ΠΑΣΟΚ η νησιωτικότητα είναι προϋπόθεση. Έρχονται μερικοί και αναμασάνε τον όρο νησιωτικότητα. Νησιωτικότητα, τα νησιά μας, τα νησιά μας. Και τι κάνεις για τα νησιά σου, ρε φίλε? Εάν ασχολείσαι σοβαρά με τα νησιά, πρέπει να κάνεις κάτι για τα νησιά. Σε ενδιαφέρουν τα νησιά, σε ενδιαφέρει ο κόσμος να παραμείνει στο νησί. Σε ενδιαφέρει να μην γυρίσει όλος ο κόσμος στην Αθήνα. Σε ενδιαφέρει να μην ερημώσουν τα νησιά. Σε ενδιαφέρει να μην σηκωθούν να φύγουν ακόμα και αυτοί που έχουν απομείνει. Και τι κάνεις? Δεν κάνω τίποτα. Πολύ ωραία. Άρα δεν ενδιαφέρεσαι για τα νησιά.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Όποιος ενδιαφέρεται, καταθέτει προτάσεις.
0: 1,5 εκατομμύριο, κύριε Φαναντούρη, έχει ανέβει στην Αθήνα από την επαρχία και τα νησιά. Το ξέρετε πολύ καλά. Επιπλέον από αυτούς που είναι στην Αθήνα. Και έχει γίνει ζούγκλα η Αθήνα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να καθίσουν να αντέξουν εδώ οι νέοι σε αυτές τις συνθήκες τις οποίες εσείς αναφέρατε προηγουμένως. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το θέμα αυτό που έχετε παλέψει από πολύ παλιά για το θέμα των φανς και των τραπεζών, το οποίο δεν ξέρω γιατί έχει πέσει αυτό χαμηλά. Γιατί αύριο συναντιούνται οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων και των υπολείπων με το ΚΟΚΟΕ, το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους βουλευτές και δεν τους καλούν το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο?
1: Σάκη, τι λες, νομίζω κάτι έχεις μπερδέψει.
0: Εγώ.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, ναι, κάτι έχεις μπερδέψει και τα
0: βέβαια. Όχι, απλώς αύριο που θα συναντηθούν δεν συναντιούνται με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία, να συναντιόμαστε να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, άκουσε με κάτι Σάκη.
0: Α, έτσι ναι, έτσι σε αυτό συμφωνώ.
1: Άμα είναι να συναντιόμαστε, μπορούμε να συναντηθούμε και στο μικρόστρο τώρα να πιούμε ένα καφέ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη νομοθετική πρόταση για τα funds, τους services, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τελεία και παύλα. Κανένας άλλος δεν έχει καταθέσει ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση. Κανένας άλλος δεν έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του τεκμηριωμένη κοστολογημένη πρόταση. Κανένας άλλος δεν έχει καταθέσει 11 συν 1, 10 συν 1 προτάσεις σε δημόσια εκδήλωση στην οποία συμμετείχα και εγώ πριν από 2 μήνες. Τη θυμάσαι? Για τα funds και τις passages. Κανένας άλλος δεν μιλάει για υποχρεωτικό δικαίωμα του πιστωτού δανειολήπτη να κάτσει στο σκαμί τον πιστωτή και να διαπραγματευτεί την επαναγορά του ακινήτου πριν βγει στο σφυρί. Καμία άλλη πρόταση δεν λέει πώς ακριβώς θα σπάσει ο φαύλος κύκλος των τριγωνικών συναλλαγών. Καμία άλλη πρόταση δεν περιέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που και αυτό είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και έργο ΠΑΣΟΚ και νόμος ΠΑΣΟΚ. Άιντε τώρα. Και κανένα άλλο κόμμα δεν έχει καταθέσει επίσημα, σοβαρά, πρόταση για το λιμενικό φράγκο. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα συναντιόνται. Μιλάνε, λένε τι κακά που είναι τα funds, τι κακοί που είναι οι servicers, τι κακές που είναι οι τράπεζες, αλλά πρόταση δεν έχει καταθέσει κανένας. Αν να συναντιόμαστε για να είχαμε να λέγαμε, συγγνώμη πάρα πολύ, εμένα με ενδιαφέρει να πιέσουμε. Και ήδη έχουμε πιέσει και με τους φίλους από την Κεφαλονιά και με τους φίλους από όλη την Ελλάδα και με τους έντιμους δικηγόρους που δίνουν τη μάχη δίπλα στους δανειολήπτες. Και αυτό που έχω πει είναι το εξής, για να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Αυτό το γαϊτανάκι, πηγαίνετε στα δικαστήρια να βρείτε το δίκιο σας, δεν θα πάει πουθενά. Γιατί τα δικαστήρια θα βγάλουν μια απόφαση, θα βγει το εφετείο, θα κάνει 10 χρόνια να βγάλει δεύτερη απόφαση, θα τρέχουν στον Αριοπάγο, θα πεθάνουν και ακόμα θα τρέχουν στα δικαστήρια. Το ΠΑΣΟΚ λέει νομοθετική πρόταση για την επόμενη μέρα. Για να λυθεί το ζήτημα νομοθετικά, να μην ταλαιπωρείται ο Κοσμάκης. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η λύση. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να δέχονται, να καμαρώνουν, να χαϊδολογούν τους αυτούς, να τους λένε ωραία λόγια, να ρωτά. Κανένας δεν έχει καταθέσει πρόταση. Γιατί κανένας δεν έχει βάλει μολύβι και χαρτί κάτω να γράψει νομοθετικές προτάσεις, τεκμηριωμένες και σοβαρές. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Ή μπορούν να πάνε όμως κόντρα στις τράπεζες από τη στιγμή που χρωστάνε?
1: Φυσικά και μπορούν να πάνε, γιατί δεν μπορούν. Γιατί το προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς δεν χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, έχει ρυθμισμένα τα χρέη.
0: Για άλλο κόμμα που χρωστάει.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν άλλα κόμματα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι για τα πανηγύρια. Διότι κανένας άλλος δεν έχει καταθέσει πρόταση. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει.
0: Εσείς το χρέος σας το ρυθμίσατε έτσι και το πληρώνετε κανονικά.
1: Το ΠΑΣΟΚ είχε ένα χρέος, το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση και μέσα σε ένα χρόνο έφτασε σε μονοψήφια νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ανέλαβε δυσανάλογο φόρτο την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ η χρηματοδότησή του ήταν συγκεκριμένη, και η χρηματοδότησή του, Σάκη μου, επειδή βγαίνουν και διάφοροι άλλοι και λένε για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει πόρους συγκεκριμένους και είναι φανεροί. Δεν είναι κρυφή, ούτε υπονοούμενοι. Λοιπόν, και εγώ γι' αυτό είμαι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είμαι ακόμα που σέβεται τον εαυτό του. Διότι πολλοί λένε για διαφάνεια, ενώ στην πραγματικότητα μέσα βουτυγμένοι στην αδιαφάνεια αποδείχθηκαν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καταθέσει δημόσια νομοθετικές προτάσεις. Όλοι οι υπόλοιποι λένε να είχαμε να λέγαμε, πρόταση συγκεκριμένη, κοστολογημένη, τεκμηριωμένη, αναλυτική, Με τη ολογική έκθεση δεν έχει καταθέσει κανένας άλλος.
0: Αυτό όμως θα λυθεί αν γίνεται κυβέρνηση. Από τη στιγμή που δεν γίνεται κυβέρνηση θα το χάσουμε αυτό το θέμα. Αυτό είναι η ουσία.
1: Έτσι είναι η δημοκρατία. Σάγκηλο, ο κόσμος ψηφίζει αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερο. Εάν θέλει να παραμείνει Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε ότι έχουμε μια διαφορετική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου. Όλοι κάποιος να θεωρεί.
0: Από την εμπειρία σας, σαν καθηγητής που είστε. Πώς γίνεται να είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτο το Πασόκ, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
1: Ναι, κάτι τέτοια λέγανε και στη Γερμανία και βγήκαν εκτός βουλής κάποιοι. Ο Μέρτς έλεγε Μέρτς ή Χαός, το θυμάστε το Μέρτς.
0: Πώς δεν το
1: είπα. Τον Καλλιεράιο, με τις γουρλωματάρες του εκεί πέρα, με τα γυαλάκια του. Έλεγε ή Μέρτς ή Χαός, ή εγώ ή κανένας. Και στο Βερολίνο έπεσε στη Σαξονία, στην Άνω Πομερανία, βγήκε εκτός βουλής. 4,2, ούτε 5% δεν έπιασε το κόμμα του. Η Μέρτς ή Χάος έλεγε. Λοιπόν, καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, καλό είναι το κλίμα, καλή είναι η προπαγάνδα, καλό είναι το προσάλαμα. Εν τέλει, τι απ' μια χωρά ο Σάκος θα φανεί την ημέρα των εκλογών.
0: Δεν σας ανησυχεί άνοδος της ακροδεξιάς στα διάφορα κράτη και δει τη Γερμανία?
1: Με ανησυχεί πάρα πολύ και δεν θα βρω τα χέρια μου, ούτε ασχολούμαι με ευκολόγια. Πριν από 10 μέρες κάλεσα τη Δώρα Χρυσικού. Η Δώρα Χρυσικού, η οποία έχει και πιακιά καταγωγή, όπως ξέρεις, είναι η κόρη της φίλης μας της Μέλπος της Μεκατσάτ,
0: της εγκληματικής
1: μορφής αυτής του Πολυτεχνείου. Η Δώρα Χρυσικού είναι μια καταπληκτική ηθοποιός, η οποία ανέβασε την θεατρική παράστασή της για την δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 18 Σεπτέμβρη, την ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, πριν από την προηγούμενη Παρασκευή, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Εγκληματική οργάνωση ήταν, δεν ήταν τίποτα ιδεολόγοι που ασχίζαν για τις ιδέες τους. Μπήκαν στη φυλακή γιατί ήταν εγκληματική οργάνωση. Είχαν όπλα και σκότωναν κόσμο. Τελεία και παύλα, με τάγματα εφόδου. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία που ξεπίλησε το κουβάρι της εγκληματικής οργάνωσης και των τάγματων εφόδου αυτών των Ναζί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία μου ήρθε η Δώρα Χρυσικού και ανέβασε τη συγκλονιστική της παράσταση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια ιστορική στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καλύφθηκε από όλα τα μέσα, ταξίδευσε σε κάθε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καρδιά των Βρυξελών, την ημέρα που κλιμακώνονταν οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις στο Κερατσίνι, στη Νίκαια και σε όλη την Ελλάδα. Εμείς μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα στην αίθουσα των ψηφοφοριών, μέσα εκεί που θέλουν να τρυπώσουν όλα αυτά τα φαντάσματα του παρελθόντος που σκόρπισαν το αίμα την Ελλάδα. Και βεβαίως στο νησί μας και την Κεφαλονιά, γιατί έχουμε ολοκαυτώματα και στην Κεφαλονιά, έτσι δεν είναι, έχουμε τα Μουζακάτα, εγώ είμαι και από την περιοχή εκεί, από τα Καταποδάτα, έχω συγγενείς οι οποίοι κάηκαν στο ολοκαύτωμα, έτσι δεν είναι, των Μουζακάτων, για να τα θυμόμαστε αυτά. Όταν λοιπόν θες να τα βάλεις με την ακροδεξιά και με τους φασίστες, βγαίνεις μπροστά και το λες, δεν τα χαριετίζεσαι και δεν ξεκινάς σουξουμούξου με τους φασίστες, ούτε προσχωρείς. Στην ατζέντα τους. Γιατί ένα μεγάλο λάθος που έχει γίνει στην Ευρώπη είναι ότι πάμε να κανονικοποιήσουμε την ατζέντα της ακροδεξίας. Η ατζέντα της ακροδεξίας είναι ο φόβος, η ατζέντα της ακροδεξίας είναι η μετακύληση των προβλημάτων στον πλέον ευάλωτο, η ατζέντα της ακροδεξίας είναι το αίμα, η ατζέντα της ακροδεξίας είναι το αδιέξοδο. Όπως δύο φορές αιματοκύλησε την Ευρώπη ο φασισμός και οδήγησε στον όλεθρο το γερμανικό λαό που τους πίστεψε, έτσι και τώρα προσπαθούν να επανέλθουν, να βγουν από τις ντουλάπες και να επιστρέψουν. Δεν θα τους αφήσουμε. Και αυτό είναι το μήνυμα που στείλαμε με την εκδήλωση που οργάνωσε το γραφείο μου, με την αγαπημένη μας και συμπατριώτησά μας Δώρα Χρυσικού, την προηγούμενη Παρασκευή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει όμως να σε αφήσω τώρα.
0: Μία ερώτηση, γιατί δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Σχετικά με την απόφαση της Περιφέρειας να εκδώσει έντυπο και να φέρει το Ιόνιο σαν Οδυσσέα Island. Φυσικά υπάρχουν αντιρρήσεις και από το Δήμο Ιθάκης και από τους υπόλοιπους φορείς. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, πρέπει να γίνει?
1: Δεν έχω ενημερωθεί, θα ενημερωθώ από τους δημάρχους, από την περιφέρεια. Θα ενημερωθώ γιατί για αυτά τα θέματα θέλω να τοποθετούμε όταν είμαι πλήρως ενημερωμένος.
0: Γι' αυτό σας το είπα.
1: Ήρθα πριν από μερικές ώρες από την Αίγυπτο, από το Κάιρο και την Ιερά Μονή σειρά στη μέση της ερήμου. Θα ενημερωθώ και ευχαρίστω να βγούμε στην εκπομπή σου να τοποθετηθώ.
0: Είχα προηγουμένως ο Δήμαρχο Ιθάκης και λέει ότι Ιθάκη έχει όνομα και όχι στο The Odyssey Island, το οποίο ήδη ο Περιφερειάρχης παρήγγειλε έντυπα που θα αναφέρει το Ιόνιο σαν Οδύσσια Island. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάς.
1: Νομίζω ότι βιαστικές είναι αυτές οι κινήσεις.
0: Συνεννοηθείτε με τον Δήμαρχο Ιθάκης και θα σας ενημερώσει πλήρως.
1: Δεν έχω ενημερωθεί όμως. Δεν ξέρω το θέμα. Θα μιλήσω με τον κύριο Καμίτα. Θα μιλήσω με τον Διονύση. Είναι ένας καλός και πολύ αποτελεσματικός δήμαρχος, τον οποίο τον αγαπώ και τον τιμώ. Αλλά δεν έχω ενημερωθεί για το θέμα, δεν θέλω να τοποθετούμε για πράγματα που δεν γνωρίζω.
0: Κύριε Παραντούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, την αγάπη μου και τη Θεσσαλονιά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Ήδη ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κύριο Μαρκάτο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κράνη. Οδηγούνται προς την Βουλή σήμερα και αύριο θα συναντηθούν με τους αυτούς που έχουμε αναφέρει και στο site που σας έχω ανεβάσει. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ενωθεί όλη αυτή η αντεμήν ονομάσω τώρα για να κάνουν κάτι θετικό για τους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν τα σπίτια τους αλλά να πληρώνουν υπέρογκα ποσά τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Από λόγια έχουμε χορτάσει, από πράξεις να το δούμε κύριε Φαραντούρη, αν και το Πασόκ αυτή τη στιγμή θα πράξει αυτό που πρέπει. Γιατί η κυρία βουλευτής έχει αντιρρήσεις. Τώρα αν ο καθένας λέει τα δικά του, αυτό είναι άλλη ιστορία. Να δούμε τη θέση του Πρόεδρου.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είσαι αύριο με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα στον Καναδά, στο φίλο μου τον Αποστόλη που μας ακούνε και που είναι το καφεδάκι τους. Και στον Διονύση από τη Νέα Υόρκη. Αύριο έχουμε σημαντικούς καλεσμένους πάλι να αναλύσουμε θέματα και προβλήματα του τόπου μας. Θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό, αλλά και για τα έργα στο νομό μας. Να είστε καλά, προσέχετε τους δρόμους, μειώστε ταχύτητες, σας παρακαλώ πολύ. Δεν τρέχουμε μέσα στην πόλη. Το όριο είναι 30 χιλιόμετρα, καταλάβετε το. Μην τρέχετε, γιατί είναι επικίνδυνα τα κομμάτια αυτά τα οποία υπάρχουν σχολεία και πρέπει να μειώνουμε τις ταχύτητες. Δεν είναι μόνο η μπάρα που πρέπει να κόψουμε. Γενικά δεν ξέρετε αν θα σας πεταχτεί ένα παιδάκι ή ένας ηλικιωμένος. Λοιπόν, για μειώστε τα ταχύτητες και δεν θα κερδίσετε τίποτα το να τρέξετε λίγο παραπάνω. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Παθαίνω αμνίζια. Μαζί σου ξεχνά. Μωρά μου είσαι ναρκωτικό. Σε ψάχνω στο κενό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Τώρα που σε έχω

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Που λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουν τα λούκια που

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει, μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές το θανάτι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Βραδιά ξημέρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σε θέλω, σ' αγαπώ.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Όπως δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.